μαχηρά μου στο παζάρι, θε να σου πάρω ένα γουρουνάκι. Το γουρούνι, το αρνάκι, μπε, το σκυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιάου νιάου, το πετινάρι τσιου τσιου, η κορτούλα το κοκο, το κοκοράκι, κι, να σε τσιπράει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θε να σου πάρω ένα γαϊδουράκι. Το γαϊδουρ, το γουρούνι, το αρνάκι μπε, το σκυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιάου νιάου, το πετινάρι τσιου τσιου, η κοτούλα κοκο.

0: το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε.
1: Μια απόφαση.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου ένα τάμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα τάμα.

ξαφνίστα και λέει ας τι να λέει, ας τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της

0: Damanaman. Γεια σου καρά, αντάιν μου δε χαρά.
1: Έλα μαρουλί.
0: Άιντε Σουσάνα Ελιμέλε.
1: Μελεν.

και φως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Παγρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.

0: Άιντε στην υγειά σας, Σουβάλη, στην υγειά σας, γεια μας. Ασχήρα μπα, Μόκη Δέστερ, Συνμάκη Χριστουδουλόπουλος. Αυτά τα Στέφανα, που πιάσουν λαχαίν μπαράδα. Να ράδει τουάς, δεν μημένει μπρόφιν ισχύ, σου και με απαντές. Άιντε, χαβερίν. מחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר מוטי וסטר.
1: אבטת השטפנה

ναι, ναι, ναι, Ρούτι. Ο Λάμε Σουγά. Λοκομόντο. Ακέτσε βουκέτσε ρεγγέι. Μη σε άσαρ את זה, ואנחנו הכרנו אותו פה בארץ.

0: Αντισμένη σαν τη Μυγδαλιά, ξαναχτίζεις καινούρια πουλιά.
1: Άιντε ο Χίμσε Μοσίκο.
0: Και το βράδυ,
1: το βραδάκι, ίσως πήρτο μου ανάμιντη φωτιά. Και με καίει σαν βραδάκι ως το χάραμα μες στην οικιά. Άιντε Εγιώκα πάει να οχέμψει μοσίκο. Δεν είναι μοσίκο. Και τα σύρα μπά אני אקדיש לזוג הצעיר מהצפון. Love, live, and

0: έτσι.
1: Από μια αγάπη που χτύπηκε σκληρά.
0: Καλέ, έτσι.
1: Από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά.
0: Άιντε, αζόβα, μη κλαίτε, έτσι. Μπο, πόλε, μερκάζε, βαχαδά. Ζεμπέκι κοντές, just for you, Ichi Kolon, with Ruti. Πάλι ατζί. Άιντε.

0: Άιντε χολονία.
1: Τι να σου πω, άδειο βαγόνι στο μυαλό μου αραγμένο.
0: Α, βάλα, σαντά, έτσι εκτό.

Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

Margarita y Margaró, vendrá aquí esto botánico. Πάρε το τραμ, μόλις δεις και πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό. Πάρε το τραμ, μόλις δεις και πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περί συλλογής και απόλυτης απομόνωσης. Μη ρωτάστε.